κάζω. Και ζουνο καόνε πω του κάζω πω με. Και ζουνο καόνε πω του κάζω πω με. Και ζουνο καόνε πω του κάζω πω με. Και ζουνο καόνε πω του νέου νέου νέου νέου. Και ζουν οκαόνες πω του κάζου πω με.